να χρονίγει. Ready, ready. Σλέτι Σπάνς και τα Cardi B. Τβάι Νέμς και τα Νίκη Μινάς.